Αυτή ήταν ο Love Sonar, The White 97 Bay, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, για Κίντι Κοντ, Thank Beer, τα film stand, Diana Jones, ήταν η Δίνελ Τζουμάμ, ο Μάντερ Βίστα, ο Δάσεϊ, Λιλ Χάρισον Φόρντ, ο Βιαμέντ, ο Εικόνου, βδακλιάν του Σιάσαμ, μα η Διάνα Τζόνς, ο Άτιν Τερβίστα, ρε κέλλου, μαθάντς ατλούρα, αλλιώς αλλιώμ λίου, μα ιάπιλς, λίσι δάρμπα, ώρα λί, ημούτ, σφόρτ, μετά μέντ, ο, αλμα ιστι, λιχάτ, ο χάτ, ma jagħmel il-parti ta' Indiana Jones minn floku. Għal fl-opinjoni tiegħu hemm Indiana Jones wieħed li huwa hu u l-bqija ma jista' jkun hemm ħadd li jieħu postu. Jiġifieri minn daqshekk hum li t-tifel biex tgħid statement bħal dik għaliex ovvjament illum il-ġurnata saret popolari li jaqbdu films antiki u jagħmlu remakes. Imma skont qalilhom ara biss titħajru tagħmluha għaliex ħadd ma jista' jagħmel parti aħjar minni. Issa taqbel jew ma taqbilx ifhimni. Ċertu statements nemmen li ikunu dikin daqra zajatu maċi se kett tiftaħar ukoll. Però inti x'taħseb taqbel miegħu vera m'għandux ikun hemm xi ħadd ieħor li jagħmel il-parti ta' Indiana Jones ibaħt li WhatsApp.